0: Καλά μη γνήσου την ίωση πνώ.
1: Ω.
0: Πιτά, να είναι μονικόν.
1: Δεν ακούει.
0: Μπα, όλοι πασίνσια καν. Μα δυο τα γούτα λιμπούτα να. Δεν αδιά και με τα κτήκη.
1: Μα συμβιβάω αδημόν ταμπαλίν.
0: Είχα σαλιόν ταμπάν.
1: Λουί κουζά.
0: Kana bang guwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya. Tugdugo palo-palo, musod lot man na, kung adayon.